Άγγια γκρούμα δεν το Μωθήκερε διακόρα κουακόρε εμπάρα είτε τέκα κουά Ογκέ γουάμπου γιώτου κου κατά κατέ μωθήκερε διακόρα τέκα κουά Ατε ο τούκο κατέ ατε ογκέ γουάτε νο ακάμω καμπού αμωθάνω ατε Ατε μω καμπού αμωθάνω νο εγκουάτε τακό εμπάρα να κουάτε νο κουά ουουι μπορά κα Μπορά γόντε ε Ogé na digo te kaya dai jo dadi da jo duko iyo ndete kagwa Tiga Ah kora kwara ya gwa kakara mo kemu kuni to kavanga mandiko Ai Samamo demba No no no kwa Nigeria ya kama na ku panga la pongolo Timbanch Naikina Eh ni mondoke to tuti

0: Ο Σαμπιριγκιά και έκαιρα κατά κατά κάμουν ούγκου άντε να με γορώ. Ακαγωνε full time. Μοντή κύριε Διά, αγκώ!
1: Ενώνε με γάμπο για μπέσα. Με γάμπο για γουσάν και μωρά. Μπάτω η βαρόλη. Πέγουε μου αγώ.
2: Ποιον είναι γιαμά! Πατάντζουλε τα κομμεντέταρα οριάνκο. Να έχω κοβίδιαν κύριε κομίου κρέκα κόντεπα. Ουεσχυράκιαν και ρε πανάντουε. Ναι ρε βίλε να μοσούγκο άκο. Πέσα σιάκο η τίγκενιο και βουέα.
1: Με τα κόρη του τύρε του άραδα μου γιο αναβαρεύαν είναι. Μου αγόγιο γουόν δεν μου αμοδένιο άντζημα μόση κούματα. Η κομισία καβόα εγκαινιάντα η γυρή λιουαριέ καρία κύριμα. Father Junior the commentator aguete que gara na que goli kipo wakipeke njeru KK ukipenda to shampule ariego shanja moranange washia ango tuka kukundi oboro morigito wonde wameda konde ingima
3: oboro ni ati leadership style nie tomaga maunduma undu aguonde ugiangurani
1: ungibetu aniki nawe mwaro FM na medhago tutiraraga mugio tondo tumenyaga igutora na iko dama bas.